εσύ εγώ, α? Και εγώ κοκκάω έτσι μπορώ να τρώω. Κι άρε καλά τσικά μπορώ να πας εγώ, α? Τσικά κοκκάκι τέμονε μπορώ να γω κοσί κα ουα, α? Γω κοε μπάνε σκά κι τέμονε μπορώ να καλά, α? Νάμπα 12 μπάνε μπορώ να γω κοκκάκι κοκκάν τέμονε. Nien dag minute se ko teke kurina an 5 minute sing amke 4 minute ke uhan nien dag sing amke.